κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο Greek Resistance Bulletin. Ένα πρόγραμμα το οποίο μεταδίδει νέα και διάφορα ηχητικά κτλ. Από τους κοινωνικούς αγώνες στην Ελλάδα και που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 ως τις 11 στο 3CR. Να πούμε ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε και το ραδιοέρανο, αλλά οπωσδήποτε θα ανακοινώσουμε στα επόμενα προγράμματα το τι ακριβώς θα γίνει με το ραδιοέρανο φέτος, διότι φέτος είναι και τα 50 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε και φτιάχτηκε τέλος πάντων ο 3CR και αναμένονται διάφορες εκδηλώσεις αργότερα μέσα στο χρόνο. Έχουμε μια υπόθεση σχετικά με τα προσφυγικά στην απεργία πείνας που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος είναι ο πρώτος που βγήκε σε απεργία πείνας, έχει συμπληρώσει τις 110, αν δεν κάνω λάθος 111 ημέρες είναι. Και να πούμε ότι εχθές, στις 24 του μήνα, διακοσμίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιγινήτιο μετά από εμφάνιση αιμοειδών στο κεφάλι και θάμβους και προβλήματα στην όραση. Οπωσδήποτε μετά από 110-111 μέρες απεργίας πείνας, οπωσδήποτε θα πρέπει να αναμένουμε αυτά τα προβλήματα στην υγεία. Ωστόσο, να πάμε να ακούσουμε μία κοπέλα από την ομάδα της αλληλεγγύης στα προσφυγικά ή από μέσα από τα προσφυγικά για ένα λεπτό να μας πει τι ακριβώς γίνεται με τον Αριστοτέλη Χατζή. Να πούμε ότι υπάρχει και μία δεύτερη απεργός πείνας, μία Γαλλίδα, Βελγίδα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι αλληλέγγυη στα προσφυγικά, μάλλον έμενε κιόλας εκεί. Οπότε να πάμε να ακούσουμε αυτό το μηνυματάκι της κοπέλας για τον απεργό πείνας στον Αριστοτέλη Χατζή.
1: Οπότε, σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τις τελευταίες μέρες έχει δυσκολέψει, είναι αρκετά εξουθενωμένος και έχει μια δυσκολία στη μετακίνηση. Σήμερα εμφάνισε ένα καινούριο σύμπτωμα, το οποίο δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί. Ενώ έχει γενικά μουδιάσματα, σήμερα ήταν στο κεφάλι, οπότε σε επικοινωνία με τους γιατρούς, την ομάδα αλληλέγγυων γιατρών που τον παρακολουθεί, ήρθαμε στο Ιγινήτιο για περαιτέρω διερεύνηση. Δεν προκύπτει κάτι οξύ που να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα νευρολογικά συμπτώματα τα οποία είναι αποτέλεσμα της μακράς διάρκειας της απεργίας πείνας. Το ίδιο και με την αξονική που έγινε στον εγκέφαλο. Δεν υπάρχει κάποιο οξύ εύρημα. Υπάρχουν κάποια εύρηματα τα οποία όμως διερευνούνται. Και στις εξετάσεις τις βιοχημικές που έγιναν και εκεί οι τιμές δεν είναι στα φυσιολογικά όρια. Έχει διάφορα ευρήματα όπως ας πούμε σιδηροπενία που προέκυψε σήμερα και μας έχουν παραπέμψει και σε νοσοκομείο που εφημερεύει παθολογική κλινική. Περιμένουμε τώρα το ασθενοφόρο για να διακομιστεί εκεί. Και προς το τέλος της μέρας, το βράδυ, όταν θα έχουμε και όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα βγει και ένα δελτίο για την υγεία του απεργού και μάλλον έχουμε περάσει σε μια κρίσιμη φάση. Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, αφού λοιπόν ακούσαμε αυτό το επίγον μήνυμα σχετικά με τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή στα προσφυγικά, να προχωρήσουμε σε ένα από τα κύρια ζητήματα που μας απασχόλησαν την τελευταία εβδομάδα, ίσως τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχετικά με τη φλωτήλα Σουμούτ, την πιο πρόσφατη φλωτήλα, τέλος πάντων ο στόλος αλληλεγγύης που έπλεψε προς τη Γάζα, και το Global Σουμούτ φλωτήλα, στο οποίο υπήρχε και ελληνικό μέρος, αρκετά πολυάριθμο ας το πούμε, σε σχέση με άλλες φορές. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν 19 άτομα από την Ελλάδα. Όλοι αυτοί φυσικά συνελήφθησαν με την επέλαση του Ισραηλινού στρατού κτλ. Όλοι έχουμε δει σχεδόν του τι ακριβώς έγινε σε βάρος τους από τη στιγμή που συνελήφθησαν με τα βασανιστήρια και με όλα αυτά τα υποτιμητικά, με τον Μπεν Κβίρ, τον υπουργό της Ισραηλινής κυβέρνησης, να είναι εκεί πέρα και να τους απειλεί. Να πούμε ότι τελικά απελευθερώθηκαν και ήδη φτάσανε βέβαια στην Ελλάδα εδώ και μερικές μέρες, και το Σάββατο που μας πέρασε διοργανώθηκε μια συνέντευξη τύπου από αυτό το ελληνικό κομμάτι, το ελληνικό τμήμα τέλος πάντων του Global Summit, Φλωτίλα, και τη νομική ομάδα η οποία στήριζε αυτό το τμήμα. Δεν θα πούμε κάτι άλλο προκαταρκτικό όσον αφορά τη συνέντευξη. Νομίζω στη συνέντευξη θα τα πούνε όλα, θα τα ακούσουμε όλα, οπότε θα τους αφήσουμε να μιλήσουν.
2: Γεια σας. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που είστε σήμερα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που έχουμε επιτέλους πίσω τα πληρώματά μας που συμμετείχαν στην τελευταία αποστολή του Global Summit Flotilla. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μας μιλήσουν και να μας μεταφέρουν τα όσα ζήσανε τα τελευταία 24 ώρα, μετά και από το τελευταίο interception το οποίο έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα και εντός της κυπριακής ζώνης έρευνας και διάσωσης. Θέλουμε σήμερα ο πρώτος λόγος να είναι στα μέλη των πληρωμάτων, οπότε εγώ δεν θα σας κουράσω. Να πω μόνο ότι δυστυχώς σήμερα, αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται όλα τα μέλη των πληρωμάτων μαζί μας, καθώς τρία από αυτά αναγκάστηκαν να νοσηλευτούν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Βατικό Νοσοκομείο. Και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την υποκρισία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία τις τελευταίες ημέρες δεν έδειξε καμία διάθεση συνεργασίας, συνδρομής στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι απήχθησαν με καταφανώς παράνομο τρόπο σε διεθνή ύδατα και ουσιαστικά μετά από τιτάνιες προσπάθειες συνέδραμε έτσι ώστε να επιστραφούν χθες αεροπορικώς πίσω στην Αθήνα. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στα πληρώματά μας, αφού πω ότι στο τέλος θα υπάρχουν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και από την νομική μας ομάδα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η αποστολή μπορεί να ολοκληρώθηκε μία φάση της με την αποστολή των πληρωμάτων, αλλά από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν και περαιτέρω νομικές ενέργειες, πέραν αυτών που ήδη έχουν γίνει. Πέρα από την εξέταση των πληρωμάτων μας χθες στο Αττικό Νοσοκομείο, θα ακολουθήσουν και γνωματεύσεις και εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία τις επόμενες ημέρες και φυσικά θα προχωρήσουμε και σε νομικές ενέργειες για τα όσα αδιανόητα, για τις όσες αδιανόητες πράξεις του Ισραήλ σε βάση των πληρωμάτων μας τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ο λόγος είναι αναλογικού για να ξεκινήσουμε λίγο με τις εμπειρίες των πληρωμάτων μας.
3: Γεια σας και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε όλοι και όλες εδώ σήμερα. Δεν ήταν τόσο δεδομένο αυτή τη φορά. Όπως είπε η Αναστασία, δεν είμαστε όλοι και όλες εδώ. Είναι τρία μέλη τρία συντρόφια μας που είναι στο νοσοκομείο με πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Από σπασμένα πλευρά μας, σπασμένους κονδύλους, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι η αποθεραπεία τους και, πόσο καιρό θα πάρει να επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Και αυτό νομίζω ότι είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό το τι έχει γίνει αυτή τη φορά. Δεν είχαμε παλιότερα τέτοιους τραυματισμούς, δεν είχαμε τέτοια βαρβαρότητα απέναντι στις αποστολές. Και σίγουρα στην προηγούμενη αποστολή που ήμουν και εγώ, δεν είχε καμία σχέση το πώς μας αντιμετώπισαν και το τι μήνυμα θέλανε να περάσουμε αυτή τη φορά. Εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα και για το γιατί περάσαμε όλα αυτά τα βασανιστήρια. Νομίζω ότι αυτή η αποστολή θα είχε πετύχει, θα είχαμε φτάσει στη Γάζα, εάν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Κύπρου δεν είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν με το Ισραήλ για την αποτροπή της αποστολής μας. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε δώσει το OK και δεν έχει συνεργαστεί με το Ισραήλ για να γίνει η πρώτη πειρατεία νότια της Παλαιστίνης, της Πελοποννήσου, συγγνώμη, και δεν είχαν καταστραφεί εκεί 20 σκάφη και δεν είχαν απαχθεί τα 20 πληρώματα, και αν δεν είχε κάνει το ίδιο και η Κύπρος, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν στη Γάζα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μόνο, αυτή η συνεργασία δεν ισχύει μόνο για το αν θα πετύχει τη δικιά μας αποστολή ή όχι. Αυτή η συνεργασία ισχύει για το αν θα πετύχει και αν θα μπορούσε να λάβει χώρα ολόκληρη η γενοκτονία. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, αν οι χώρες μας, οι χώρες της Δύσης, δεν το είχαν στηρίξει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Και αυτό είναι κάτι που είναι δικιά μας ευθύνη να το κάνουμε. Η Παλαιστίνη δεν είναι τον αγώνα του στην Παλαιστίνη. Στις δικές μας τις χώρες πρέπει εμείς να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και εμείς να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η συνεργασία. Για μένα ήταν αδιανόητο ότι ξεκίνησε η πειρατεία στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Τρεις μέρες μακριά, τέσσερις ταξίδι από το Ισραήλ. Το ότι μια χώρα επεμβαίνει και κάνει πειρατεία τόσο μακριά από το χωραταξικό της μέρος, δεν έχω λόγια. Και είναι πραγματικά δικιά μας ευθύνη. Δεν θα έρθουν οι Παλαιστίνοι να βάλουν το μισοτάξι στη θέση του. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που ήθελα να πω και θα δώσω το λόγο στους συντρόφους και συντρόφισσες, είναι ότι, και ας με διορθώσει κάποιος να κάνω λάθος, γιατί μπορεί να μην κάνω, πλωτή μονάδα βασανιστήριων δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, για τους Παλαιστινίους τουλάχιστον, ούτε και όσο ξέρω, το Ισραήλ δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν κάτι που το δημιούργησε για μας, για τους ακτιβιστές που θέλουν να σταθούν κοντά στην Παλαιστίνη και θέλουν να είμαστε αλληλεγγύοι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι όμως βασισμένο και όλη αυτή η γνώση και όλη η μηχανογραφία και όλη η τεχνογνωσία έχει βρεθεί, την έχουν φτιάξει μέσα από τα βασανιστήρια και μέσα από τις γενοκτονικούς μηχανισμούς που έχουν εφαρμόσει τόσα χρόνια στους Παλαιστινίους. Τότε δηλαδή 80 χρόνια το Ισραήλ ακατάπαυστα καταστρέφει, σκοτώνει, σχεδιάζει καινούριους μηχανισμούς, βρίσκει καινούριους τρόπους να κάμψει την αντίσταση και να συνεχίσει να σκοτώνει και να συνεχίσει να παίρνει εδάφη από την Παλαιστίνη και τους Παλαιστινίους, είναι ο τρόπος και του έδωσε αυτή τη γνώση και την τεχνογνωσία και όλο τον μηχανισμό για να στήσει και αυτή την πλωτή φυλακή και να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμάς. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει και αλλού. Μπορεί να το κάνει και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή πλέον η ατιμωρησία του Ισραήλ και το ότι οι κυβερνήσεις και η διεθνή κοινότητα το στηρίζουν τόσα χρόνια το ανέχονται. Όχι πάντα, το στηρίζουν. Γιατί αν εκεί προποθέτει ότι δεν σ' αρέσει κάτι. Εδώ το στηρίζουν και το έχουν δημιουργήσει. Οδηγεί στο ότι πλέον το Ισραήλ μπορεί να εφαρμόσει τέτοιες τακτικές πολύ πέρα από τα σύνορα της Παλαιστίνης, πολύ πέρα από τα δικά του τα σύνορα. Ό,τι δεν του αρέσει, δηλαδή αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μπορεί να φάει να έρθει από το σπίτι σου και να σε παίρνει. Και να σου λέει, είσαι αντισημίτης, ζεις στο Μεξικό, αλλά εγώ θα έρθω και θα σε τιμωρήσω εκεί γιατί θεωρώ ότι είσαι επικίνδυνος για την ασφάλειά μου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να γίνουν. Και όχι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μόνο για εμάς, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε για όλη την ανθρωπότητα. Δεν έχει όριο, δεν έχει σύνορο, δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Η δικλίδα ασφαλείας είμαστε εμείς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε και να το καταλάβουμε και να προχωρήσουμε στη δράση και στην αντίδραση. Αυτά από μένα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα και θα τα πούμε σε πολλές πολλές πληροφορίες και σε πολλές πολλές αποστολές.

0: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
1: Αφού σημειώσουμε ότι για την Άννα ήταν η δεύτερη αποστολή της, καθώς ήταν μέλος και του Παύλου Σπίτσα στην πρώτη αποστολή του Global Student Soteria, συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Θοδωράκη.
2: Καλησπέρα από μένα. Θέλω εγώ να πω ότι με το φοβερή χαρά που είμαστε εδώ πέρα παρέα αποστολή, όπως είπε και η Άννα, πριν λίγες μέρες δεν το θεωρούσαμε δεδομένο το πότε θα γίνει κλπ. Όσον αφορά το κομμάτι των βασανιστήριων και το τι ακριβώς συνέβη στον καθένα και την καθεμία που βρέθηκε στην πρωτή φυλακή και στα υπόλοιπα στα άρια κράτησης, αυτό που έχουμε ως προγράμματα υποχρέωση να καταστήσουμε σαφές προς την κοινωνία, η οποία δεν έχει καμία εικόνα μετά τις πρώτες μέρες του πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει, είναι ότι κάθε τι που συνέβη πάνω στα σώματα όσων βρέθηκαν εκεί πέρα δεν ήταν κάτι το οποίο έτυχε να γίνει εκείνες τις μέρες, γιατί πέσαμε σε μια ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών οι οποίοι είχαν τότε συντηρητή, είχαν όρεξη για παραπάνω βία, ή ότι αυτοί αποφάσισαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ήταν μια κατάσταση που επρόκειτο για ένα πολύ καλά κρατικά οργανωμένο και δομημένο έγκλημα, με συγκεκριμένα στάδια, με συγκεκριμένες εντολές και συγκεκριμένη οργάνωση. Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά ήταν ο τρόπος που γινόταν το κάθε τι. Ήταν σαν να πας και να σε μια υπηρεσία και να σου πούνε: εγώ πας να κάνεις αυτό, να δώσεις το τάδε χαρτί, εγώ πας να κάνεις το άλλο. Δηλαδή, έμπαινες μέσα στο σκάφος, πρώτο στάδιο, σε πετάω κάτω, χτυπήματα τέιζερ, χτυπήματα με όπλα, οτιδήποτε. Με δεύτερο στάδιο, σε βάζω στα γόνατα και σε ρωτάω αν έχεις κάποιο ιατρικό, ιστορικό ή οτιδήποτε. Από εκεί, κοντέινα, ξύλο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, οτιδήποτε, και κάθε τους εξευτελισμός. Τώρα, όσον αφορά την αποστολή και το από εδώ και μπρος, που αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι, το από εδώ και πέρα, η αποστολή αυτή ήταν ένα μέρος του αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και όλοι μας, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για να πούμε ότι είμαστε ελεύθεροι όταν οπουδήποτε στον πλανήτη συμβαίνει το παραμικρό έγκλημα. Πρέπει να δηλώνουμε και όσοι ότι είμαστε όλοι του ίδιου σημαντικοί σε αυτόν τον αγώνα και είναι πολύπλευρος. Είτε βρισκόμαστε κάποιοι κάποιες σε ένα σκάφος και πάμε στη θάλασσα, είτε όλοι εσείς που βρεθήκατε στον δρόμο. Γιατί αν δεν είχατε βρεθεί όλοι εσείς στον δρόμο να κινητοποιηθείτε, να πιέσετε, να αγωνιστείτε κλπ, θα ήταν και πολύ διαφορετική η τύχη όλων μας. Επομένως, ερχόμαστε μετά από την κράτησή μας, την απαγωγή μας στο Ισραήλ, και είναι νομίζω κοινή συμφωνία, κοινή παροχή των πληρωμάτων, ότι ερχόμαστε με διάθεση να πούμε ότι είναι η απαρχή και ανασυγκρότηση του κινήματος και ότι ερχόμαστε να μεταφέρουμε την εμπειρία και να ξαναβρεθούμε όλες και όλοι μαζί στον δρόμο και οπουδήποτε αλλού, γιατί η απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι ευθύνη των κοινωνιών και των ελεύθερων ανθρώπων. Δεν πήγαμε εκεί πέρα επειδή περιμένουμε από κανένα κράτος, από καμία κυβέρνηση, να βγει μπροστά και να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Ξέρουμε ότι τα κράτη το υποστηρίζουν, συνενούν και χωρίς τη συνεργασία των κρατών δεν θα μπορούσε να υπήρξει όλο αυτό το όλες κατάσταση που βιώνουν στην Παλαιστίνη. Είναι ευθύνη των κοινωνιών να βγουν μπροστά και να βάλουν τέλος αυτό το έγκλημα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον
3: Αντώνη Βραδί. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Δεν θα καταγραφώ το όνομα γιατί ξέρω και χαίρομαι να βλέπω ότι είμαστε πολλά στα άτομα, τα πληρώματα εδώ πέρα και πρέπει να δώσουμε χρόνο σε όλα τα άτομα να μιλήσουν. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γίνει μια αλλαγή στο πάνελ ώστε να μπορέσουν να το εξυπηρετήσουν και αυτό. Θα ήθελα όμως να επεκταθώ λίγο παραπάνω στο θέμα των βασανιστήριων, συγκεκριμένα στο πλοίο φυλακή. Και ο λόγος που θέλω να δώσω αυτή την ορατότητα Είναι γιατί όπως προαναφέρεις και πολύ σωστά από την Άννα και από τον Βαγγέλη, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι ένας νέος μηχανισμός βασανιστηρίων που δοκιμάστηκε πάνω στα σώματα τα δικά μας και φυσικά των συντρόφων και των συντροφιστών που παρακολουθήθηκαν αυτά της Κρήτης. Και με δεδομένο το ότι από αυτό που καταλάβαμε ήταν και μια άσκηση, ένα training, ας πούμε, για τους στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτά, η πρόσκληση του ισιονιστικού γενοχρονικού καθεστώτος φαίνεται να είναι να δώσει μια συνέχεια σε αυτό το παράδειγμα. Και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αυτή η ορατότητα και να προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε κάποιες εικόνες, γνωρίζοντας ότι μέχρι από λίγες ώρες στην ουσία κανείς και καμία εδώ πέρα δεν ήξερε τίποτα για αυτό, που είναι απόλυτα λογικό, όπως και εμείς δεν ξέραμε απολύτως τίποτα για αυτό που συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Τι θέλω να κάνω λοιπόν στα επόμενα πολύ λίγα λεπτά, πραγματικά πολύ λίγα λεπτά, είναι να προσπαθήσω να περιγράψω και παρακαλώ να το σκεφτείτε σαν εικόνες, σχεδόν σαν φωτογραφίες, κάποια ενσταντέ, ας πούμε, των βασανιστήριων, που μπορεί να ξεφεύγουν από αυτό που γράφουμε τυπικά κάπως στο μυαλό μας σαν βασανιστήριο. Δηλαδή, φιλοδαγμούς, ηλεκτροσόκ, εξευκολιστικές στάσεις και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά συνέβησαν και με το παραπάνω. Θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για αυτά, να τα αναλύσουμε και να εξηγήσουμε τι έγινε. Αλλά φανταστείτε κάποια άλλα πράγματα. Φανταστείτε αυτό το πλοίο φυλακή και αυτά τα κοντέινερ τα οποία όριζαν, έξι κοντέινερ τα οποία όριζαν το προάβλιο της φυλακής στο οποίο βρισκόμασταν. Φανταστείτε σε αυτόν τον χώρο για τις 50 περίπου ώρες και παραπάνω που κάποιοι από εμάς βρεθήκαμε σε αυτές. Φανταστείτε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ψωμί, το οποίο να τονίσει είναι το μοναδικό τρόφιμο που διατέθηκε για όλο το διάστημα και σε μία υπαρκή ποσότητα. Φανταστείτε να χρησιμοποιούν αυτό το ψωμί αντί για χαρτί υγείας, γιατί χαρτί υγείας δεν υπήρχε. Στις δύο χημικές τουαλέτες που ήταν διαθέσιμες για περίπου 170 άτομα, δεν έκανα λάθος. Φανταστείτε την παράδοση του νερού, της τροφοδοσίας του νερού, να γίνεται με τον εξής τρόπο, να ανοίγει το κοντέινερ των βασανιστήριων, το ίδιο κοντέινερ στο οποίο βασανιστήκαμε όλοι και όλες κατά την είσοδό μας, να βγαίνουν οι στρατιώτες σε διάταξη τύπου χελώνα, όπως τα μάτια, δηλαδή παρατεταμένες οι ασπίδες, ανάμεσα τους να προεξέχουν τα όπλα, πριν απ' όλα να ρίχνουν πρώτο λάμψη στο ψαχνό, να μας τριμώχνουν σε μια γωνία, στην άλλη άκρη του προαυλίου, να ρίχνουν και άλλες πρώτο λάμψεις, από κάποιο σημείο μετά να ρίχνουν πλαστές σφαίρες, θα ξανατονίσω στο ψαχνό, τυφλά, να έχουν τραυματίσει πολύ σοβαρά συντρόφους με αυτόν τον τρόπο, και μόνο κατά την αποχώρησή τους να έχουμε καταλάβει ότι όλο αυτό έχει γίνει για να μας παρωθεί, ας πούμε, μια 24 κουταλιών νερού. Ξανά μιλάμε για 170 άτομα. Αν κάνετε τα μαθηματικά, είναι ο ορισμός του βασανιστήριου. Είναι η ελλειπής παροχή νερού. Ξανατονίζουμε, μιλάμε για νερό. Τρίτη εικόνα, ο ύπνος 55-60, αν μπορούσα να υπολογίσω καλά, ανθρώπων, στεβαγμένων σε ένα κοντέινερ, όπου η επιφάνεια του εδάφους δεν αρκούσε για τους περισσότερους, για όλες από εμάς και όλους από εμάς, για να ξαπλώσουμε κανονικά. Ξαπλωμένη λοιπόν η μία πάνω στον άλλο, και παρόλα αυτά να μην είμαστε καν οι πιο άτυχοι, γιατί οι πιο άτυχοι και άτυχοι ήταν αυτοί που έτυχε να βρίσκονται κοντά στο άνοιγμα του κοντέινερ, όπου και βρίσκονταν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με φρουρούς απέναντι που τους στόχευαν με στρόμπ φώτα και με τα λέιζερ των όπλων τους όλο το βράδυ να παίζουν πάνω στα μάτια τους και πάνω στο πρόσωπό τους. Και τέλος, ίσως για μένα η πιο δραματική εικόνα, φανταστείτε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να κοιτάξουν μέσα από τις χαναμάδες, ανάμεσα από τα κοντέινερς, αλλά και κάτω από αυτά, προς τη θάλασσα, σε μια προσπάθεια, μια περίπτωση προσπάθεια να καταλάβουν προς τα που κινούνται, αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται κατευθείαν με πυροβολισμούς με πλαστικές σφαίρες. Και για μένα, και θα κλείσω εκεί, αυτό μου φαίνεται το δραματικό και το χειρότερο, γιατί υπάρχει κάποιο διαστημένο μυαλό, και δεν είναι μεμονωμένο, όπως μπορεί να σα ανέφερε ο Βαγγέλης. Υπάρχει ένα διαστημένο καθεστώς που πήρε το στοιχείο που για μένα ορίζει την ελευθερία, τη θάλασσα, και την μετέτρεψε σε μια πλωτή φυλακή. Σας ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε με τα πατέρια βιλάχα.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία τα οποία θεωρώ είναι και η ουσία αυτού για το οποίο πρέπει να μιλάμε. Αυτό θα σταθώ κυρίως στην πρωτή φυλακή και λίγο μετά στο λιμάνι και στο πώς μας πήραν στη φυλακή. Δεν μιλάμε για 10 μεμονωμένα άτομα που επειδή αντιδράσανε, επειδή απαιτήσανε, φάγανε κάποια σφαίρα, φάγανε κάποια βασανιστήρια και τους χτυπήσανε. Μιλάμε μία γραμμή παραγωγής βασανιστήριων που θα ζήλευε και ο Φόρτ. Οι άνθρωποι εφάρμοσαν μία γραμμή βασανιστήριων, άλλα πιο έντονα, άλλα πιο ανεκτικά, με μία τέλειο σχεδιασμό. Σκοπός δεν ήταν η σωματική κακοποίηση. Δεν ήταν αυτό. Μπορεί να βλέπετε σε κάποια σώματα κάποια χτυπήματα. Δεν ήταν αυτό. Σκοπός ήταν να νιώθεις ότι δεν είσαι άνθρωπος. Σε όλη τη διάρκεια δεν κοίταγες πάνω ποτέ. Κοίταγες μόνο κάτω. Σε ένα στάδιο, σε άφηνα να κοιτάξεις πάνω, σε ένα γιατρό που σου λέει αν έχεις πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα, θες κάποια φάρμακα τα οποία πριν λίγο στα είχαν πετάξει. Και με το που λες, όπα, υπάρχει ένα στάδιο που και σεβάστηκα ότι είμαι άνθρωπος. Το επόμενο στάδιο σου πέταξε ένα κοντέινερ και σου πάνε στο ξύλο με λέιζερ, με τέιζερ, με τέιζερ ηλεκτρισμό και με κάνει όπλο πάνω σου μέχρι να πέσει κάτω. Και μετά από αυτό το βήμα, σε πέταξε στην αυλή στην οποία άκουγε σε γραμμή παραγωγή. Περνάγανε όλοι ένα-ένα σε γραμμή παραγωγή και άκουγε όλου του συντρόφου σου να βασανίζονται. Προφανώ κανένα δεν λύγει, όχι γιατί. Όλοι θέλαμε να λυγίσουμε αυτή τη στιγμή, όχι από τη σωματική κακοποίηση, αλλά από την απανθρωποποίηση. Αλλά ο ένας κοίταγε στα μάτια τον άλλον και ήταν μόνο μας κράτη. Δεν θέλω να φανταστώ σε αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ. Υπήρξαν περιστατικά πραγματικά μέσα σε όλη την απανθρωποποίηση, εξύψωνα και τον άνθρωπο, αλλά είναι μια άλλη στιγμή να μιλήσουμε για αυτά. Γι' αυτό και ο αγώνας αυτή τη αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού είναι ένας ο πιο δίκαιος αγώνας. Και ζήσαμε στο απειροελάχιστο αυτά που ζουν οι Παλαιστίνοι εδώ και χρόνια. Γι' αυτό, σε αυτή την άρνηση της ζωής τους, σε αυτή την άρνηση που είναι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι απαντάνε με σουμούκι. Κάποιοι λοιπόν καθίσανε σε ένα γραφείο, κάποιοι της κυβέρνησης του Ισραήλ καθίσανε σε ένα γραφείο και σχεδιάσανε αυτό το πλάνο βασανιστήριων. Αυτό δεν είναι μία εικόνα, δεν είναι μία πλευρά, δεν είναι μία οπτική του Ισραήλ. Είναι ένας πυρήνας της γενοκτονικής πολιτικής, ένας πυρήνας της απειοκρατίας, του καπιταλισμού που στηρίζουν η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση. Όταν ο Νετανιάχου λέει στον Μπεν-Γκβίρ ότι δεν είναι αυτή η εικόνα μας, ευθυλίζει διεθνώς, μην δείχνεις αυτά τα πράγματα, δεν του λέει, δίνει διαφωνία ότι αν τα κάνουμε ή όχι, είναι διαφωνία αν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η απανθρωποποίηση κρυφά ή φανερά. Του λέει στην ουσία μη δείχνει τον πυρήνα της γενοκτονίας, μη δείχνει την απανθρωποποίηση στην οποία βασίζουμε όλο αυτό το κράτος apartheid, το κράτος τρομοκράτου του Ισραήλ.

0: 3CR Community Radio, 855 AM.
1: Γεια σας και από μένα και η τιμή μου χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη που είμαστε όλες και όλοι εδώ σήμερα μετά από αυτό το πάρκο των τελευταίων ημερών. Έτσι διευκρινιστικά να πω ότι με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του GSF πλέψαμε μαζί, όσο εγώ είμαι από ένα άλλο σχηματισμό, από το φέτο του Φωτήτα Κοαλίσιον, που μαζί πλέψαμε στη θάλασσα, μαζί βρεθήκαμε στις συνθήκες που περιγράφηκα, στα βασανιστήρια στο Άστο, στα σκάφη τα κοπλωτά που Αντανάμω, σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά και στιγμές που μετρούσε πραγματικά αυτό που λέμε συντροφικότητα και το χέρι του συντρόφου και της συντρόφισσας, όλα αυτά τα ζήσαμε μαζί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το σκάφος Κυριάκος Έξ, με ένα πολυεθνικό διεθνιστικό μπουλούκι από τρεις υπήρους και πέντε χώρες, συντρόφισσες και συντρόφοι από Λατινική Αμερική, Ασία, Ευρώπη, στη μνήμη του συντρόφου μας Κυριάκου Τσιμητήρη. Όλο αυτό που περιγράφηκε νωρίτερα από τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, η συνθήκη των containers, δεν θέλω να ακουστεί ούτε ότι είναι βερμπαλιστικό, ούτε ότι είναι μια υπερβολή. Μένα στην ελληνικά μου φέρω στο κεφάλι το αν αυτό είναι ο άνθρωπος του Πρίμο Λέμπρου. Δηλαδή η συνθήκη της βιομηχανίας θανάτου που οι Ναζί έστησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η βιομηχανία της εξόντωσης και το πώς οι άνθρωποι, σαν κοπάδια, ανθρωποποιημένοι, μεταφέρονταν εκεί για να εξοντωθούν, εμένα μου κάνει ένα συνειρμό ότι κάποιοι πήραν το λάθος μάθημα από την ιστορία του παππούδων τους. Και κάτι που επίσης θέλω πάρα πολύ να τονίσω είναι ότι η Ισραηλινή κοινωνία είναι συνένοχη για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει, όπως δεν μπορούσε κανείς να πει στη Γερμανία του 40 ότι δεν γνώριζε, όλοι γνώριζαν, και ακόμα περισσότερο το επίπεδο της συνενοχής στην Ισραηλινή κοινωνία του σήμερα θεωρώ ότι είναι πιο υψηλό ακόμα και από αυτό που ήταν στη Γερμανία των δεκαετιών του 30 και του 40. Τιμώ ωστόσο αυτή την πολύ μικρή μειοψηφία Ισραηλινών παύλα Εβραίων πολιτών και του κράτους του Ισραήλ και της Διασποράς, παραμένοντας ωστόσο μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία, οι οποίοι έμπρακτα εναντιώνονται στο Απαρτχάιντ και στη γενοκτονία. Ωστόσο, αν εξαιρέσω αυτή την πολύ μικρή μειοψηφία, από ό,τι φαίνεται, η Ισραηλινή κοινωνία είναι ένοχη για αυτό που συμβαίνει και συνένοχη. Και κανένα συγχωροχάρτη δεν πρέπει να δίνεται και να πέφτουμε σε μια λίγο ότι μην πέσουμε σε αντισημιτισμό και μην πέσουμε σε αυτά. Ας έχουμε αυτό στο κεφάλι μας και δεν συγχωρούμε κανέναν και τίποτα. Θα ήθελα λίγο έτσι να σταθώ σε κάποιες στιγμές των όσων ζήσαμε. Είμαστε σε ένα άλλο σκάφος από τους συντρόφους, γιατί το δικό μας Γουαντάναμο ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν λίγο καλύτερες συνθήκες από αυτές που περιγράφηκαν. Εγώ δώσανε, τι ζήσαμε, αλλά δυστυχώς πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο. Αυτό που περιγράψαν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι από το GSF ήταν κατά κάτι χειρότερο του δικού μας. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί τίποτα από τη δική μας κόλαση, η οποία φάνηκε ήδη από πολύ νωρίς, από τη στιγμή που αντιληφθήκαμε ότι στον ορίζοντα υπάρχουν στρατιωτικά σκάφη και πλέον δώσαμε full speed να σπάσουμε τον πλοίο και να βγούμε. Τα ζώδια άρχισαν να κινούνται. Όταν τελικά μας πλέβησαν τα ζώδια με τα κομμάτως, συνεχίζοντας να πλέουμε full speed, άρχισαν να πυροβολούν σε ευθεία βολή, σε βάρος μας. Δεν ξέρω αν χρησιμοποίησαν σε άλλες περιπτώσεις πλαστικές σφαίρες. Αποδεδειγμένα, μία συντρόφισσά μας από το Κυριάκος δεν χτυπήθηκε από πλαστική σφαίρα. Θα το πούμε μετά από τι χτυπήθηκε ακριβώς. Όταν τελικά βρέθηκαν. Όταν τελικά ο σύντροφος, ο οποίος είχε την ευθύνη εκείνη τη στιγμή της πλοήγησης, αποφάσισε ότι το σόφρον για την ασφάλεια όλων μας είναι να υπακούσει τελικά στην εντολή και να κατεβάσει τον γκάζι, και όταν τελικά αυτοί επιβιβάστηκαν στο σκάφος μας, όπως συνήθως συμβαίνει, είχα συμμετάσχει και στο προηγούμενο στόλο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου με τα Thousand Mad Links, όπως πάντα συμβαίνει, απαιτούν να μάθουν ποιος είναι ο Skipper. Στην κοινή μας απόφαση ότι η απάντησή μας είναι το σκάφος δεν έχει Skipper και είμαστε και όλοι και όλες έχουμε την ευθύνη του σκάφους, η αντίδρασή τους ήταν να χρησιμοποιήσουν το τέιζερ στο λαιμό ενός ανθρώπου, να του παράσχουν υψηλής έντασης ηλεκτρισμό. Ένας πολύ ογκώδης άνθρωπος, 120-130 κιλά, κυριολεκτικά σφάλαζε στο κατάστρωμα με το ρεύμα να τον σαρώνει. Και όταν έληξε το πρώτο session βασανισμού και απείλησαν με δεύτερο session, η φοβερή καπετάνισά μας, η Ματίλντα, σε αντίθεση με αυτό που όλοι είχαν συμφωνήσει ότι δεν δίνουμε το skipper, είπε stop it, I will take responsibility for the vote. Η Ματίλντα λοιπόν, όταν έχουν βρεθεί πλέον στο πλωτό Γουαντάναμο και είμαστε σε αυτό το χώρο του προαγγισμού, να το πω έτσι, τελείως in cold blood, δίχως να σημαίνει τίποτα, καμία ένταση, απολύτως τίποτα. Ο σκοπός μου ήταν πάνω την προχώρηση στο πόδι. Ο Γιάννης που δίπλα μου ήταν ο γιατρός, είναι ο γιατρός μας. Θα σας πω ότι πάνω σαν καλύτερο Γιάννης, θα θέλω να πω πέντε πράγματα. Αυτό δεν θα λέω τώρα μια περίπτωση, έτσι να καταλάβουμε για τι συνθήκη μιλάμε, ας πούμε, έτσι. Την πληροφόρησε στεγνά στο πόδι, η Ματίλντα μας, εκείνη τη στιγμή χτυπημένη στο πόδι να αιμορραγεί, φώναζε, ούρλιαζε, I hate you, I fucking hate you. Έτσι. Αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια και περηφάνεια, ακόμα και συνθήκες σαν αυτές που περιγράφηκαν πριν λίγο. Από τι τύπηθηκε η Ματίλντα, λοιπόν. Δεν ήταν πλαστική σφαίρα. Η βολή έγινε από όπλο, αυτό που λέμε shotgun, ας το πούμε περίπου σαν τα κυνηγετικά όπλα, με αντίστοιχο φυσίκιο αυτών των κυνηγετικών όπλων, που τα σκάλια δεν ήταν χήμα, όπως συνήθως ότι πυροβολείς το καυσίλιο δίνει στην γόμωση, η γόμωση πραγματοποιεί την έλευση και το ξέρουμε ότι τα σκάλια δεν χτυπάνει το θύραμα, όποιο είναι το θύραμα, με μια διασπορά και μια διαδεκτικότητα. Υπήρχε ένας σάκος, υφασμάτινος, ο οποίος περιείχε την αντίστοιχη ποσότητα των θραυσμάτων αυτών. Ουσιαστικά τι έχουμε, λοιπόν ένα κυνηγετικό φυσίγιο, το οποίο του έχουμε αφαιρέσει τη διαδεκτικότητα και τη διασπορά και επικεντρωμένο χτυπάει σε ένα σημείο και ξεσκίζει τον άνθρωπο. Έτσι, δηλαδή το σκίσιμο το οποίο έκανε στο πόδι της Ματίλντας ήταν κάποιον εκατοστών μήκους και νομίζω ενός εκατοστού βάθους. Όταν πήραν μετά από τις φωνές μας, μετά από όλα αυτά, όταν πήραν τη Ματίλντα στο ιατρείο, γελό, έτσι, οι γιατροί, η μόνη ικανότητα που είχαν να κάνουν φωτογραφία που τράβανε να το στείλουν για οδηγίες κάπου. Οι οδηγίες κάπου ήταν ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Μιλάμε πάλι για μια τομή αρκετών εκατοστών μήκους και ενός εκατοστού βάθους. Ο φοβερός γιατρός μας ο Γιάννης απαιτήσαμε να επισκεφθεί τη Ματίλντα, μην έχοντας καμία εμπιστοσύνη στο μηχανισμό τους. Υπό τις κάμερες των όπλων, ο Γιάννης πήγε μπροστά, βρήκε τη Ματίλντα, έκρινε ως γιατρός ότι χρήζει να ραφτεί το τραύμα της, πάνε γνωρίζει ο Μορδής, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ραφτεί το τραύμα. Η Ματίλντα παρέμεινε σε αυτή τη συνθήκη με ένα σοβαρό τραύμα στο πόδι της όλες αυτές τις μέρες. Αυτή τη στιγμή είναι νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο στην Ισταμπούλ. Και νομίζω ότι σαν περιστατικό αυτό που σας περιέγραψα από την αρχή, από την ανάληψη του σκάφους, από τον βασανισμό με το ηλεκτροσόκ του κέντρου του Ιρλανδού, από την ανάληψη της Ματίλντας, της διακυβέρνησης του σκάφους, έως τον τραυματισμό της, έως και την απάνθρωπη αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που φέρει πραγματικά σοβαρό τραύμα, το οποίο δεν παρέχουν καμία. Δεν υποτιμώ ούτε τους ξυλοδαρμούς, ούτε τα. Εδώ μιλάμε ως τραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Και δεν δώσανε καμία σημασία σε αυτό. Τελειώνω εδώ. Όχι, τελειώνω εδώ αυτό το κομμάτι. Φυσικά τα όσα ακολούθησαν στην έσοδο μας από το σκάφος ήταν πάλι μια βιομηχανία ξυλοδαρμού και ταπείνωσης. Με τον Γιάννη μοιραστήκαμε έναν κοινό βασανισμό διαδοχικά. Δεν ξέρω να πάρει ο Γιάννης από μένα. Πέρασμα από τους ίδιους ανθρώπους, από το ίδιο σημείο, με την ίδια μεθοδολογία. Χτυπήματα στο σώμα, δηλαδή πέρασε ένα σάκο του box για κάποια λεπτά τη ώρα για να κάνει τον γούστο του αυτή, να επιχειρήσει τον εργαλισμό σου και διάφορα τέτοια πράγματα. Ωστόσο, καλά φυλακή τα γνωστά, αυτό το show, το κατασταλτικό, τη ταπείνωση, το εξεφελισμό, θα είσαι γονατιστό, τα χέρια σου εμένα πίσω από την πλάτη, το κεφάλι σου να κουμπάει στο δάπεδο, το οποίο όλο αυτό συνιστά από μόνο του ένα βασανισμό, μια καταπώνηση σωματική, η οποία είναι πολύ επιπονή. Πέρα από όλα αυτά, αυτό που θέλω να περάσουμε, ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα και σας πατάμε κάτω και δεν είσαστε τίποτα εσείς, γιατί εμείς είμαστε οι υπεράνθρωποι. Έτσι. Πάλι μια αναφορά αυτή σε 80 χρόνια πίσω, σε αντίστοιχες σκοτεινές στιγμές ανθρώπινης ιστορίας 80 χρόνια πίσω, σε λάθος μαθήματα της ιστορίας, σε λάθος μαθήματα αυτό που ενδεχομένως είπαν οι παππούδες τους και οι προπαππούδες τους. Και εγώ θα κλείσω και θα πω κάτι άλλο, ότι εγώ κρατάω το βλέμμα των συντροφιστών και των συντρόφων μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Από τη στιγμή που σημαίνουμε συναγερμό και ενεργοποιούμε το πρωτόκολλο ότι δεχόμαστε πέσιμο, έως και τη στιγμή που μπήκαμε στο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ραμών στην έρημο του Νετζέρ, κρατάω το βλέμμα και το χαμόγελο των συντρόφων και των συντροφιστών. Και πραγματικά σε όλη αυτή τη στιγμή, σε όλη αυτή τη διαδρομή, δεν είδα ούτε μία, ούτε έναν να καταραίει. Ούτε έναν, ούτε μία. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Γιάννη Παντοζόπουλο.
1: Γεια χαρά. Μέχρι τώρα ακούσατε περιγραφές βασανιστήριων, αντιμετώπισης, προσπάθειες της διοίκησης. Προσπάθειες της διοίκησης ανθρώπων, δευτερευόντως σωματικά, κυρίαρχα όμως προσωπικότητων ανθρώπινων προστάσεων. Δεν θα μιλήσω για αυτά. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω σαν υποχρέωση προσωπική και σε σχέση με αυτά που είπε ο σας προηγουμένως, σε σχέση με το χτύπημα της Ματίδας, έχει να κάνει με το πώς είναι η συνεπίπαλης προσωπικότητας μέσα από την αντιμετώπιση σου ως ενός δυτικού ξεγελασμένου από τη Χαμάς, που το να θέλουν παρουσία τους να τον αντιμετωπίσουν ως κάτι διαφορετικό από τους Παλαιστίνιους. Η υποκρισία, αυτό που περιγράφει προηγουμένως, να σου λένε τι άρρωσης έχεις, τι φάρμακα παίρνεις, οι γιατροί τώρα, έτσι, και ο δικαστικός περάσανε, να τα καταγράφουν, ακριβώς έχοντας τα πετάξει προηγουμένως. Δηλαδή, μία συντριβή κοροϊδίες, η οποία αποβλέπει στην αποδυνάμωση του έσω εαυτού λιγοκειμένου. Θα σας πω το παράδειγμα να το κλείσουμε για τη Μαρτίνια. Έτσι ήτανε, ήταν με Grand Soft, δεν ήτανε τομή, δεν ήταν σχίσιμο. Ήταν μια επιφάνεια περίπου 3 εκατοστών κύκλος, όπου ιστός είχε συνθλιβεί πλήρως. Επειδή εγώ την αντιμετώπισα αμέσως μόλις συνέβη το γεγονός και μετά πήγαμε, απαιτήσαμε να τη δούμε τι αντιμετώπιση έχει, ήταν ένα γιατρός, ανάθεμα αν είχε τελειώσει πριν 6 μήνες, 2 μήνες στην ιατρική σχολή, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με καλή διάθεση και η νοσοκόμα με πολύ καλή διάθεση, αλλά όταν σου είπα ότι δώστε μου να το ράψω εγώ. Φυσικά δεν υπήρχε τέτοια. Τι θέλω να πω, ότι η βαθύτατη προσπάθειά τους να συσυνδέσουν ως προσωπικότητα μέσα από την αυταπάτη ότι ο στρατός, ο IOF, είναι ο πιο ηθικός του κόσμου. Ταυτόχρονα, ξαναζώντας, κλείνω εκεί, γιατί νομίζω ότι ενώ πρέπει κανείς να μιλήσει για όλα αυτά, δεν θα πρέπει τουλάχιστον για το φωτιακό δικό μου να πω και εγώ αυτά. Θα βρεθούν μέρες, ώρες και στιγμές που μπορούμε να αναλύσουν όλα αυτά τα ζητήματα των βασανιστήριων και που σκοπούσαμε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πρόκειται για πρώτη φορά μια κλιμάκωση, μια ιδιαίτερη κλιμάκωση του τρόπου που αντιμετώπισε το Ισραήλ όλες τις προηγούμενες τροπίες, όλες τις προηγούμενες προσπάθειες. Είναι μια κλιμάκωση. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια κλιμάκωση από εμάς. Μία κλιμάκωση. Η κλιμάκωση αυτή η οποία συγκροτείται μέσα από τη συντροφικότητα εντελώς διαφορετικών ανθρώπων με κυρίαρχη πάρα πολλοί από αυτούς την θρησκευτική τους πεποίθηση και ταύτισή τους μέσω της θρησκευτικής πεποίθησης προς την Παλαιστίνη με τους ακτιβιστές από όλο τον κόσμο πολιτικών διαφορετικών προελεύσεων ίσως και κατευθύνσεων αναπτύχθηκε μια ουσιαστική και σοβαρή συντροφικότητα, η οποία φαινόταν κάθε στιγμή. Αυτό είναι ένα μάθημα στο οποίο η κλιμάκωση του Ισραήλ, όπως είπε η Άννα στην αρχή, ότι είναι για πρώτη φορά με τέτοια όξυνση και τέτοια επικέντρωση, να μπορεί να παρεμβαίνει σε όλη τη Μεσόγειο. Μέσα σε διεθνή ύδατα, μέσα στο ΣΑΡ το ελληνικό, κάτω από το ΣΑΡ της Κύπρου, και να μην λογαριάζει κανέναν. Έχει να κάνει με την κλιμάκωση γενικά του πολέμου που υφίσταται αυτός ο πλανήτης από μεριά των ισχυρών υπερελιστικών δυνάμεων. Το παιχνίδι το δικό τους ισχυροποιείται, οξύνεται. Πρέπει να οξύνουμε κι εμείς. Η συντροφικότητά μας πρέπει να εκφραστεί πλέον και με ανάλογες κινήσεις. Το BDF υπάρχει. Πρέπει να συντονιστεί το BDF με πολύ πιο έντονες δράσεις και από εμάς όλους. Πρέπει να αυξήσουμε τις δράσεις μας απέναντι σε όλο αυτό το μηχανισμό του Ισραηλίτικου λόμπι που έρχεται για τις διακοπές στους χώρους του Μεσογείου, που αγοράζει τα σπίτια της Μεσογείου, που τα ενοικιάζει, που επενδύει.

0: κοινωνικά κεφαλαία του. Πρέπει να ενισχυθεί το κίνημά μας.
1: Και χωριά πιάνει.
0: Σε αυτή τη βάση λοιπόν, μια κλιμάκωση δική τους απαιτεί περισσότερο από όλους εμάς το αντιπεριαλιστικό κίνημα να ενισχυθεί, να αυξήσουμε τις εντάσεις μας, να αυξήσουμε τις συνεργασίες μας και να αυξήσουμε τις στόχες μας. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Μέσα από τους αγώνες αυτούς μπορούμε να ελπίσουμε στην ανάλυση, στη διατήρηση του Παλαιστινιακού ζητήματος με ένα κεντρικό, μέσα στο κεντρικό πρόβλημα της Ευρώπης, όπου να αναφέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή, που αισθανόμουν το σοκ, το γελίο του πράγματος, ένας σύντροφος, ο Βέλγος, έλεγε ότι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αναλύσουν το ζήτημα πόσο βρώμικο και ψεύτικο είναι το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν Ευρωπαίοι πολίτες, καμία χώρα δεν υπεράσει τους πολίτες της. Η ελληνική κυβέρνηση, συζητάμε για ένα το πιο ευτελές σκυλάκι του καναπέ, του Τραμπ, δηλαδή που σκουπίζουν τα πόδια τους, δεν υπήρχε τέτοια έκφραση πολιτικής υπακοή και ξεπουλήματος από την κυβέρνηση την ελληνική. Γι' αυτό το λόγο κλείνω η ανάπτυξη και η ένταση των κινημάτων και των στόχων μας, την αντιμετώπιση των δικών μας στόχων, πρέπει να συμβαδίσει και να απαντήσει την κλιμάκωση στη δική τους. Χρέος μας είναι, μένουμε το πρόβλημα.
2: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Θέλω να απευθύνω καταρχάς τις ευχές μου για γρήγορα περαστικά στη Χριστίνη, στον Δημήτρη, στον Γιώργο. Δείξει ένα μεγαλείο ψυχής αξιοθαύμαστο, πραγματικά. Αντιμετωπίσει με τόση στοικότητα και γενναιοδορία όλο αυτό που συνέβη, που απλά μεγαλώνει την καρδιά σου. Παρακολουθώ, θα το πιάσω λίγο ανάποδα σε σχέση με αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα στο τέλος για την συνοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Πιστεύω ότι πρέπει να την καταδικάζουμε απερίφραστα σε κάθε κλίμα μας. Ένα μικρό περιστατικό, το οποίο ίσως είχε αναφερθεί, ίσως όχι, αλλά το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση, είναι ότι όταν φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη, δεν μας περίμενε ούτε πρέσβης ούτε πρόξενος. Μας περίμενε ένας ακόλουθος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας είπε, χωρίς καμία ντροπή και χωρίς κανένα, ας πούμε, περιθώριο άλλο, ότι αυτό που υπάρχει για εσάς αυτή τη στιγμή είναι ένα λεωφορείο το οποίο μπορεί να σας πάει από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και άμα σας αρέσει. Όταν του είπαμε και κύριε, στην αρχή του καταλάβει, περιμένουμε τα επόμενα αεροπλάνα, η συντροφή μας δεν ξέρουμε καν αν έχουν γυρίσει όλοι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ βαριά τραυματισμένοι. Δεν ίδρωσε το αυτί τους ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θέλω να βάλω ανθρώπους βασανισμένους σε ένα λεωφορείο να μας πάνε στη Θεσσαλονίκη 10 ώρες μετά και από εκεί ίσως να μας δίνανε μία πτήση. Αυτό είναι εμπαιγμός, δεν είναι απλά αδιαφορία. Αυτό είναι ότι σας αξίζει αυτό που πάθετε. Αυτό είναι ότι έχουμε συνεργαστεί για να γίνει η αναχέτηση μέσα στα διεθνή ύδατα που εμπίπτουν στην ελληνική ζώνη. Τέλος πάντων, στο ζουμί, αντιχώντας τέλος πάντων στους προηγουμένους συντρόφους, θα ήθελα να τονίσω την συστηματικότητα της διαδικασίας και την τυχαιότητα αυτής, δηλαδή σε σχέση με την εκπαίδευση που είχαμε λάβει, ήταν πιο ευάλωτα τα άτομα τα οποία δεν είχαν βρεπέκα διαβατήρια. Ήταν πιο ευάλωτα τα άτομα τα οποία ήταν μη λευκά. Ήταν περισσότερο ευάλωτες οι γυναίκες, οι θηλυκότητες. Μόνο δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ευάλωτα όλα τα άτομα τα οποία ήταν ευθυγραμμισμένα με το Παλαιστινιακό αίτημα για ελευθερία. Ήταν τελείως random το ποιον θα χτυπούσαν, το ποια θα άφηναν. Τη μία στιγμή ευθέλιζαν το ένα άτομο την άλλη το άλλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η ουσία που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί εμείς ζήσαμε μία φλίδα, αν μπορώ να την πω έτσι, από αυτό που βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός, εδώ και σχεδόν 80 χρόνια. Το ότι εμείς ζήσαμε, ας πούμε, 3-4 μέρες πράγματα τα οποία θα βλέπουν στις εφιάλτες μας, η σκέψη μόνο ότι κάποιοι άνθρωποι αυτό το υφίστανται διαγενειακά, εν μέσω μιας γενοκτονίας τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια, δεν ξέρω, είναι πράγματα που δυσκολευόμαστε ίσως και να διανοηθούμε επειδή είναι τόσο δύσκολο και επειδή δεν θέλουμε κιόλας να τα πιστέψουμε. Δηλαδή, πολλές φορές αρνούμαστε να κάνουμε τη σκέψη επειδή μας φαίνεται, ας πούμε, διανοούμε. Όχι, δεν μπορεί. Παιδιά μου, συμβαίνουν. Και το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο πραγματικά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, στην ανθεκτικότητα που δείχνουν, στον αγώνα τους, είναι όλα δικαιολογημένα, έχουν όλο το δίκαιο του κόσμου με το μέρος τους και οφείλουν να το κάνουν. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε, γιατί είμαστε οι επόμενοι. Είμαστε οι επόμενοι. Ένα πολύ μικρό περιστατικό από το νοσοκομείο, συντρόφισα μέσα στο κελί, παρακαλούσε για τα φάρμακά της, είχε πάθει 2 κρίσεις επιληψίας εκείνη την ημέρα. Γερμανίδα πολίτης, νεαρή, πολύ έτσι έμπροστη κοπελιά, ζητούσε με πολύ αξιοπρέπεια τα φάρμακά της. Γιατρός δίπλα επίσης ζητούσε, γιατί αν πάθει τρίτη επιληπτική κρίση, είμαι γιατρός, αλλά δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Μετά από πάρα πολλές φωνές και απαιτήσεις για τη λογιά μας, βγήκε από το κελί, δεν της δίνανε τα φάρμακά της που ήταν δίπλα. Όταν φώναξε και διαμαρτυρήθηκε έξτρα, την πήρανε σε ένα διπλανό γραφιάκι και τη σπάσανε ένα δάχτυλο. Αυτή ήταν η απάντησή του. Γυρίσανε προς το κελί. Λοιπόν, δεν μας προστατεύει τίποτα και καμία, ο λαός θα προστατεύσει τον λαό και είμαστε οι επόμενοι, οπότε πρέπει να.